Ότι σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι κι οκ, να ρίλι κανά να κουάνσα κι οάμ, ότι να σκόλι κουλά άλλα να κιόλα, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια.

Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Ως Παντιός Παντιός Relipo septiembre se ha hecho el chocodilele sin común sale el chocodilele tío que en Kelly Jescus Radio Norte mantió religioso Juan Cosa le cutan viernes a la cual chacal chacal le cutan le dios a la cual chacal chacal mantió religioso a no Juan tío quien chicutbal tío quien chic tío quien chic que va con chic lincha la cual a no Juan la en tío quien chic que va con chic lincha mantió mantió religioso se ha hecho el chocodilele sin común sale el chocodilele tío que en Kelly Jescus Radio Norte tierra bar tierra bar tierra bar tío que en Kelly mantió religioso a no Juan chacal chacal

Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάλις φαρμάσια,

0: καπέα είναι να κουλάξα εμπλικό γλάν και αλκυρού χουν και τσάλ. Πατ, να ρούνα κατιά εις αίσαλα χουν καβάλ, ούτ και λακοχέωναλ, καπεσίτο. Σα, σα, τσακάλ, χουάλ, νάτς, χουάν τσακάτ, ούταρα χουάν, να ρούνα καπάτσαλις αγνάχ, χαίνα χουί ρε καπέ κομάν. Πατ, καπεσίτο και αλκυρού χουν και τσάλ. Σα εμπλικά υβάλ, μπαρκού να κατλώ οκλάτ.
1: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.

Κατσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοκλεβάλ 7795 6677.

0: Κατσόε, αρανα κατ κουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Βέτσι κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Απιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρνεξ. Να κουλέτ το χουμπάρκο οι κουανκές ρικίν ρίτια χιλίτη καρδαμόμο. Κι αμπίλ ρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτολμέ σαλικαρεβάλ κι αχμαίκ σαλικατήλ κι ρουλκοτάν βιέρνες. Κι αλ σαλικατήλ κι ρουλκοτάν μιέρκολες ο Τσάβαδο. Κι σεξ σαλικατήλ κι ρουλκοτάν μιέρκολες ο Τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαλικατήλ κι ρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλε Global 57-42-89-81. Misa Salecho Roxinkil Cardex Cha Billy Chagre Rabal Ana Juan Utkulag Naruna Cachel Sail.
1: Tener la libertad para comprar, viajar y cumplir tus metas. Eso y más lo consigues con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Tienes el respaldo y la flexibilidad que necesitas para pagar de forma fácil y sin cobro de membresía. Realiza tus compras en miles de establecimientos, aprovecha beneficios exclusivos y mantén el control de tus finanzas. Tu tarjeta es más que un medio de pago, es una herramienta para avanzar. Acércate a nuestras agencias y solicítala hoy. Descubre todo lo que puedes lograr con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán.
0: Yo catchcos lankil skibankil junakla cochoch utinkana canao parta taulit canjelaka que chikubenakstak sa ferretería rayon ta tauchish junil jocan cuan lámina pantera chit hierro cementos progreso canjelopal herramientas trooper noco cachin chinapalu chikachin chikubenakstak Sa Cachol Shkulbalem, Epach Sierra de las Minas, Uchish Juniste Palpolo Chic, Ferretería Rayón, Juan Chiruli Nimbe, Chishkat Ban Rural Telemán, Le Kulbal Sakal Chichabil, Sa Ferretería Rayón, Shkomones y Lalsa, 5205-3912.
2: Esta es Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM, la Triple Fuerza Grupera.